Πάλι σε σερέλον δεν τίνερ. Ως έμιλτενε αγαγάν ραδιοζάμνε, τον όριν βάτς έμιλτενε είχα τρονιγκόμε. Μερχά ορτουμνε ρεγκαταρέν, καμήν γυράγε αραβότ, γιάμε τα σενταστημέκ, FM Αλικί, ηνίσουν ηρε καμπότσι ρεκ, σε FM Ιουγάνεν. Good morning, this is Agu Papkarian on CFMU 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program, brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη. Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are Ειρήνη Ζαχαρίδης
0: and George Kitsidzis.